0: είναι Πακίτσα δε Πάλμα.
1: Σαμαν πέντε σαν σεβίδα.
2: Σαμαν πέντε άρη γουμίδα δε Μοντρέι.
3: Ράδιο Μούρτα. Una ràdio d'aquí feta per...

0: να κάτι δε σόγια.
1: Σαν Ισαβέλ, δε σαν κουδέρα.
2: Με μπρονάτ, το σαν φορέ.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta